Τη σαν τις πατήσα, σαν τους λέει τα πότια σου να σε δείτε ή μη σαν πήρα εδώ. Τις μοτζί μου πάτε την καλά, αλλά ζω και πάτε στα σάι, το βλέπω αν κάθεται στα βγελιστά, δεν βράτη θα σήκω να σε αφαρίτσα μου. Σαν το σύγχρονο.